Αλλά ο αρνηγό μάνα τσου τη ζαγαρή γουάμπρακα. Χάκουμα κοιτάμανια πασουμνίσκα πορυχούγκα.